Η ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν εκπομπές, αφιέρωμα, τουρκικές γεύσεις του δρόμου και ονειρεμένοι προορισμοί. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Μνημόνιο συνεργασίας υπογράφηκε μεταξύ της Τουρκίας και της Ιταλίας. Μνημόνιο συνεργασίας υπογράφει μεταξύ του Τούρκου Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Βεντάτα Σιχάν και της Ιταλίδας Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής Μαρίνα Ελβίρα Καλτερόνε. Ελληνικός τύπος. Η Τουρκία είναι μια μεγάλη δύναμη που δεν μπορεί να αγνοηθεί. Στον ελληνικό τύπο δημοσιεύθηκε μια ανάλυση που επισημαίνει την περιφερειακή ισχύ της Τουρκίας. Ο Έλληνας αρθρογράφος Γιάννης Μαρίνος τόνισε ότι τα στρατιωτικά, οικονομικά και γεωπολιτικά δεδομένα της Τουρκίας παρουσιάζουν μια αδιαμφισβήτητη εικόνα. Το Ακεντζέ κατέληψε με τον υπερηχητικό πυράβλο ΙΧΑ-300. Το μη επανδρομένο αεροσκάφος Ακεντζέ με το βαλιστικό πυράβλο ΙΧΑ-300 υπερηχητικής ταχύτητας κατάφερε να πλήξει το στόχο με ακρίβεια κατά τη διάρκεια των δοκιμών εκτόξευσης. Και τώρα ειδήσεις αναλυτικά. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας, ο Υπουργός Βεντάτα Σιχάν συναντήθηκε με την Ιταλίδα ομόλογο του Μαρίνα Ελβίρα Καλτερόνε στη Ρώμη, την πρωτεύουσα της Ιταλίας, όπου ταξίδεψε για να πραγματοποιήσει διάφορες συναντήσεις και να συμμετάσχει σε προγράμματα. Η συνάντηση επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών στους τομείς των εργασιακών σχέσεων, της απασχόλησης, της επαγγελματικής κατάρτισης και της κοινωνικής ασφάλισης. Ο Υπουργός Σιχάν δήλωσε ότι χάρη στην αφοσιωμένη και εντατική εργασία των τεχνικών ομάδων η διαδικασία ολοκληρώθηκε γρήγορα και εξέφρασε την ικανοποίησή του που οι σχέσεις μεταξύ Τουρκία και Ιταλία συμμάχου του ΝΑΤΟ και στατικού εταίρου προχωρούν θετικά σε όλους τους τομείς με βάση τον αμοιβαίο σεβασμό, τα κοινά συμφέροντα και τις στενές επαφές υψηλού επίπεδου. Ο Σιχάν σημείωσε τα εξής. Πιστεύω ότι ο στενός διάλογος και οι αμοιβαίες επισκέψεις μεταξύ του αξιότιμου Προέδρου μας Ρεζέπτα Ερντογάν και της Ιταλίδας Πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι έχουν συμβάλει σημαντικά στην ενίσχυση της κατανόησης του συντονισμού και της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Η τέταρτη διακυβερνητική σύνοδος κορυφής που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Απρίλιο ήταν ένας σημαντικός δείκτης του επίπεδου στο οποίο έχουν φτάσει οι διμερείς μας σχέσεις. Το γεγονός ότι οι ηγέτες μας έθεσαν ως στόχο την αύξηση του όγκου των διμερών εμπορικών συναλλαγών μας στα 40 δισεκατομμύρια δολάρια στη Σύνοδο Κορυφής αποτελεί σημαντική εξέλιξη. Οι αναπτυσσόμενες συνεργασίες μας σε διάφορους τομείς, ιδίως στην αμυντική βιομηχανία, καταδεικνύουν την εμβάθυνση των οικονομικών μας σχέσεων. Τονίζοντας ότι στοχεύουν στην περαιτέρω προώθηση της συνεργασίας μεταξύ Τουρκίας και Ιταλίας στους τομείς της εργασιακής και κοινωνικής πολιτικής, ο Σιχάν δήλωσε. Πιστεύουμε ότι η ανταλλαγή εμπειριών, ιδίως στην επαγγελματική κατάρτιση της πολιτικής απασχόλησης και τη βιωσιμότητα των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, θα προσφέρει σημαντικές συνεισφορές και στις δύο χώρες. Δίνουμε σημασία στην επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η τουρκική κοινότητα στην Ιταλία και οι Ιταλοί πολίτες στην Τουρκία στον εργασιακό τους βίο.

0: Ακούτε το δελτίο ειδήσεων.
1: Ο Γιάννης Μαρίνος στην εφημερίδα Το Βήμα μετά την Ελλάδα τόνισε ότι η Τουρκία με το δυναμικό και τις στατικές κινήσεις που πραγματοποιεί έχει μετατραπεί σε περιφερειακή δύναμη. Στο άρθρο σημειώνεται ότι η ικανότητα που διαθέτει η Τουρκία δεν μπορεί να αγνοηθεί από καμία χώρα της περιοχής. Το ονομαστικό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν αναμένεται φέτος να φτάσει το 1,6 δισεκατομμύριο δολάρια, επίπεδο που κατατάσσει την Τουρκία ως τη μεγαλύτερη οικονομία στη Μέση Ανατολή. Για το 2025, ο συνολικός όγκος εμπορίου της Τουρκίας έφτασε τα 635 δισεκατομμύρια δολάρια, στο μερίδιο των εξαγωγών της το μεγαλύτερο ποσοστό, 41,5% αντιστοιχεί στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ οι χώρες της Έγκυης και Μέσης Ανατολής κατέχουν μερίδιο 17%. Δεύτερος μεγαλύτερος στρατός στο ΝΑΤΟ και όθηση στη βιομηχανία άμυνας. Ο Μαρινός αφιερώνει εκτενές μέρος του άρθρου στο στρατιωτικό δυναμικό της Τουρκίας. Επισημαίνεται ότι οι τουρκικές ενόπλες δυνάμεις είναι ο δεύτερος σε μέγεθος στρατός στο ΝΑΤΟ μετά τις ΗΠΑ. Επιπλέον, τονίζεται η πρόοδος της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας τα τελευταία χρόνια. Ο κλάδος σημείωσε πέρυσι εξαγωγές ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων και κατά την τελευταία πενταετία τριπλασίασε τις εξαγωγές του, παρουσιάζοντας σημαντική ανάπτυξη.

πολυδιάστατη διπλωματία με γειτονικές χώρες. Στο άρθρο αναλύεται επίσης η διπλωματική δραστηριότητα της Τουρκία με τους γείτονες και τις χώρες της περιοχής. Αναφέρεται ότι η νέα διοίκηση στη Συρία αποτελεί σημαντικό σύμμαχο. Η παραδοσιακή συμμαχία με το Κατάρ συνεχίζεται, ενώ οι προσεγγίσεις με τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα έχουν αποτυπωθεί στην οικονομία με άμεσες επενδύσεις. Οι συμφωνίες με το Ιράκ και τη διοίκηση του Αρμπίλ θεωρούνται κρίσιμες για τη διάβαση και μεταφορά του περιφερειακού πετρελαίου. Τέλος, οι σχέσεις με το Ιράν, με κοινά σύνορα 560 χιλιόμετρα, που παραμένουν αμετάβλητα εδώ και 4 αιώνες, παρά τον περιφερειακό ανταγωνισμό, διατηρούν ένα συγκεκριμένο κλίμα ισορροπίας και εμπιστοσύνης. Το Ακντζε Τίχα, επιθετικό μη επανδρομένο σκάφος, που αναπτύχθηκε εθνικά και πρωτότυπα από την Baykar, συνεχίζει να βελτιώνει τις επιχειρησιακές και του ικανότητες και να αυξάνει καθημερινά τις ενσωματώσεις διαφορετικών όπλων μεγάλης εμβέλειας. Σε δοκίμη που δεξήθη στο πλαίσιο αυτό, στοχώσε εμβέλεια πάνω από 250 χιλιόμετρα, χτυπήθηκε επιτυχώς με τον υπηρετικό βαλιστικό πύραυλο ΙΧΑ 300 που αναπτύχθηκε από την Ρογκέτσαν. Ακριβές πλήγμα από 250 χιλιόμετρα. Στη δοκιμαστική δραστηριότητα, το ΑΚΝΤΖΙ απογειώθηκε από το Κέντρο Εκπαίδευση Πτήσεων και Δοκιμών Τσόλου και Τεκέρδα και μετακινήθηκε στην περιοχή δοκιμών πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα στη δοκιμή που πραγματοποιήθηκε ανοιχτά του ΣΥΝΟΠ. Ναυτικός στόχος χτυπήθηκε με ακριβή από τον πύραυλο ΙΧΑ 300 από εκδοσία.

Ολόκληρο θόντα την προγραμματισμένη πορεία στρατοματοποιημένη επιχειρησιακή δύναμη. Προηγουμένως είχε ολοκληρωθεί με επιτυχία η ενσωμάτωση των επιθετικών πυράβδων. Είχα 122 και είχα 230 στο Bayraktar Akıncı. Με την επίσης επιτυχία ενσωμάτωση του πυράβδου είχα 300 η δυνατότητα του Akıncı για επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας και υψηλής αποτελεσματικότητας ανυψώθηκε σε νέο επίπεδο. Το Akıncı που μπορεί να χρησιμοποιεί μια μεγάλη γάμα εγχώριων πυρομαχικών για διαφορετικές αποστολές εναντίον τόσο χερσαίων όσο και εναέριων στόχων απέδειξε άλλη μια φορά τις στατικές του ικανότητες. Τέλος του δελτίου ειδήσεων. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με ένα τραγούδι από την Μελής Φύσης.

0: gemimiz fotojenik.
1: Η φωνή της Τουρκία κοντά σας όπως χθες έτσι και σήμερα.

Φίλα ακροατές, σήμερα θα συζητήσουμε πώς θα γίνει η κρίσιμη στροφή που θα μειώσει την εξάρτηση της Τούρκη από το εξωτερικό στον τομέα της ενέργειας, με τα καλά νέα που θα έρθουν από το Diyarbakır. Το σχιστολιθικό αέριο και το σχιστολιθικό πετρέλαιο που θα εξορυχθούν με μη συμβατικές μεθόδους δεν θα επηρεάσουν μόνο την περιοχή, αλλά και μια πολύ ευρύτερη εξίσωση. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η τεχνογνωσία που θα αποκτηθεί εδώ θα επιταχύνει τη διαδικασία και σε άλλες περιοχές. Για ένα από τα σημαντικότερα

Αργότερα από θέματα στην ιστορία της δημοκρατίας ξεκίνησαν οι εργασίες στο Διάρμπακερ. Η δήλωση του Υπουργού Ενέργειας Αλπαρσάν Μπαϊρακτάρ ότι μπορούμε να διπλασιάσουμε, ακόμη και να τριπλασιάσουμε το δυναμικό του Γκαμπάρ με την περιοχή όπου αναζητούμε πετρέλαιο στο Διάρμπακερ με μη συμβατικές μεθόδους είναι σημαντική σε αυτό το σημείο. Σύμφωνα με τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Μποάζιτσι, Γκιουρκάν Κουμπαρόλο, ο οποίος ήταν ένας από τους πρώτους που επέστησαν την προσοχή τόσο στο σχηματισμό Ντατάς, όσο και στα πολύ μεγάλα αποθέματα στο Διάρμπακερ, η νέα διαδικασία είναι ιδιαίτερα κρίσιμη. Ο καθηγητής Κουμπαρόλο ανοίγει πρώτα μια παρένθεση σχετικά με το ζήτημα της μη συμβατικής μεθόδου. Συνοψίζει τη συγκεκριμένη τεχνική ως εξής. Πρόκειται για την εξόρυξη υδρογανανθράκων που δεν αναδύονται από μόνοι τους στην επιφάνεια με τη τυπική κάθετη γεώτρηση και είναι παγιδεμένοι σε αδιαπέραστα πετρώματα ή ζήματα μέσω οριζόντιας γεώτρησης και υδραυλικής ρογμάτωσης. Υπογραμμίζω ότι πρόκειται για μια διαδικασία που απαιτεί ιδιαίτερα προηγμένη μηχανική και υψηλή τεχνολογία και υπενθυμίζει τις συμφωνίες συνεργασίας που υπεγράφησαν πέρσι μεταξύ της Τουρκής Εταιρείας Πετρελαίων και Αμερικανικών Εταιρεών. Ο καθηγητής Κουμπαρόλο υπενθυμίζει ότι στο πλαίσιο αυτών των συμφωνιών, τουρκικές και αμερικανικές εταιρείες θα συνεργαστούν στην περιοχή και αναφέρει «Η εξόρυξη σχιστολιθικού αερίου και σχιστολιθικού πετρελαίου στο Διάρμπακερ με μη συμβατικές μεθόδους δεν είναι απλώς ένα ενεργειακό ζήτημα. Μιλάμε για μια στρατηγική τεχνολογία. Στο τέλος της ημέρας, οι τουρκικές εταιρείες θα μάθουν αυτή τη τεχνολογία από τους Αμερικανούς εταίρους τους αυξάνοντας τη τεχνογνωσία τους. Και τα επόμενα χρόνια για διαφορετικές περιοχές θα είμαστε πλέον σε θέση να κάνουμε απευθείας εμείς τα απαραίτητα βήματα». Ο Κουμπαρόλο υπενθυμίζει ότι μέσω της συγκεκριμένης μεθόδου έρευνας, εξόρυξης και αποθήκευσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έφτασαν σε ένα πολύ σημαντικό απόθεμα σχιστολιθικού αερίου και σήμερα είναι καθαρός εξαγωγέας. Προσθέτει ότι στην περιοχή που ονομάζεται σχηματισμός Ντατάς γίνεται λόγος για ένα τόσο μεγάλο απόθεμα ώστε να αντιστοιχεί με βάση τα σημερινά επίπεδα κατανάλωσης της Τούρκια σε 4 με 5 χρόνια κατανάλωσης φυσικού αερίου και 12 με 13 χρόνια κατανάλωσης αργού πετρελαίου. Αναφέρει ότι με ένα σωστό ειδικό χάρτη και η Τούρκια θα μπορούσε να περάσει από μια παρόμοια διαδικασία και εξηγεί ότι το απόθεμα στην περιοχή θα συμβάλλει όχι μόνο στην κάλυψη της εγχώριας αγοράς, αλλά και στον στόχο της χώρας να καταστεί ενεργειακός κόμβος. Ο καθηγητής Γκιουρκάν Κουμπαρόλο ανοίγει σε αυτό το σημείο μια σημαντική παρένθεση και επισημαίνει ότι η παραγωγή σχιστολιθικού πετρελαίου μπορεί να προκαλεί περισσότερα απόβλητα σε σύγκριση με τις συμβατικές μεθόδους. Ωστόσο, ο Κουμπαρόλο σημειώνει ότι και αυτό αντιμετωπίζεται με μέτρα όπως η λήψη των απαραίτητων προφυλάξεων και η δημιουργία ειδικών μονάδων επεξεργασίας και ολοκληρώνει τις δηλώσεις του ως εξής. Η Διεθνής Ένωση Ενεργειακής Οικονομίας θα διοργανώσει στην Αντάλια μια σημαντική εκδήλωση στην οποία θα τεθεί στην ατζέντα και στο συγκεκριμένο ζήτημα. Πολύ σημαντικές προσωπικότητες από 38 χώρες θα συμμετάσχουν στη σύνοδο αυτή τον Νοέμβριο. Θα συζητηθούν θέματα όπως ο ενεργειακός μετασχηματισμός, οι τεχνολογικές εξελίξεις, το εμπόριο άνθρακα και η ηλεκτροκίνηση. Θα διεξαχθεί μια πολύ χρήσιμη διαδικασία σχετικά με το τι μπορούν να κάνουν τόσο η Τούρκια όσο και άλλες χώρες που προχωρούν προς αυτή την κατεύθυνση.

Φίλα ακροατές, συνεχίζουμε και σε αυτό το επεισόδιο να αφηγούμαστε την περίοδο της Βρετανικής διοίκησης στην Κύπρο, την οποία ξεκινήσαμε στο προηγούμενο επεισόδιο μας. Πρώτον, μια σύντομη υπενθύμηση. Με την κατάκτηση της Κύπρου από την Οθωμανική Αυτοκρατορία το 1571, το νησί απέκτησε μια πολυθρησκευτική και πολυπολιτισμική διακυβέρνηση. Οι Οθωμανοί παραχώρησαν εκτεταμένα δικαιώματα στη Ρωμαϊκή Ορθόδοξη Εκκλησία στο νησί, ενώ ο Τουρκός

Ως πληθυσμός από την Ανατολία εγκαταστάθηκε στο νησί, δημιουργώντας μια διαρκή δημογραφική ισορροπία. Αυτό έθεσε τα θεμέλια για την τουρκοκυπριακή παρουσία. Το 1878, μετά από 307 χρόνια Οθωμανικής κυριαρχίας, οι Οθωμανοί παραχώρησαν τη διοίκηση της Κύπρου στη Βρετανία. Το 1914 η Βρετανία προσάρτησε μονομερώς στο νησί και με τη συνθήκη της Λοζάνης του 1923 η Τούρκη αναγκάστηκε να παραιτηθεί από τα επίσημα δικαιώματά της στην Κύπρο. Ωστόσο, η τουρκική κοινότητα στο νησί διατήρησε την ταυτότητά της, τον πολιτισμό της και τους δεσμούς της με την Τουρκία. Το μέλλον όχι μόνο της Κύπρου, αλλά ολόκληρης της Ανατολικής Μεσογείου καθορίζεται από την 53χρονη περίοδο η οποία ξεκίνησε με την έναξη της Βρετανικής κυριαρχίας το 1878 και συνεχίστηκε μέχρι τη Μεγάλη Εξέγερση του 1931. Οι δημοσιονομικές πολιτικές της Βρετανίας στην Κύπρο αποτέλεσαν ένα από τα πιο σημαντικά παραδείγματα κλασικής αποικιακής εκμετάλλευσης. Η έσπραξη των ενοικιών που έπρεπε να πληρωθούν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία από τους νησιώτες αποκάλυψε τα διπλά μέτρα και σταθμά της αποικιακής λογικής. Επιπλέον, η εκτροπή μεγάλου μέρους αυτών των χρημάτων στα χρέη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας από τον Κρημαϊκό Πόλεμο κατέδειξε ότι οι Κύπροι αναγκάζονταν να επομισθούν μια οικονομική υποχρέωση στην οποία δεν είχαν καμία συμμετοχή. Οι αντιδράσεις που προκλήθηκαν από τον Κυπριακό Φόρο δεν ήταν απλώς ένα οικονομικό ζήτημα, αλλά και ένα σημάδι κρίσης νομιμότητας. Η απόφαση του Βρετανικού Κοινοβουλίου να χορηγήσει ετήσια 50.000 λίρες απέδειξε έμεσα την εγκυρότητα αυτών των επικρίσεων. Η εξέγερση που ξέσπασε τον Οκτώβριο του 1931 ήταν αποτέλεσμα κοινωνικών εντάσεων που είχαν συσσωρευτεί για περισσότερο από μισό αιώνα. Το ξέσπασμα επεισοδίων σε 598 χωριά κατέδειξε την εκτεταμένη κοινωνική βάση της εξέγερσης. Η υπερπόληση του κυβερνητικού κτηρίου της Λευκώσα ήταν συμβολικά ισχυρότερη αμφισβήτηση της νομιμότητας της Βρετανικής κυριαρχίας. Η Βρετανική αντίδραση ήταν σκληρή. Ριζοσπαστικά βήματα όπως η αναστολή του συντάγματος, η λογοκρισία του τύπου και η απαγόρευση των πολιτικών κομμάτων αντανακλούσαν τα τυπικά αντανακλαστικά των αποικιακών διοικήσεων σε περιόδους κρίσης. Η εξορία των Ρωμιών Ορθοδόξων Επισκόπων ήταν μια στρατηγική κίνηση που στοχοποιούσε τη θρησκευτική ηγεσία του κινήματος Ένωσης. Οι Βρετανοί παρενέβησαν επίσης το παραδοσιακό εκπαιδευτικό σύστημα του νησιού, το οποίο είχε σχηματιστεί μέσα σε αιώνες. Ως τα πιο απτά παραδείγματα των προσπαθειών τους να εδραίωσουν την πολιτική ηγεμονία, η ελληνική και η τουρκική ιστορία παραλήθηκαν από τα προγράμματα σπουδών και οι σημαίες και τα πορτρέτα ηρώων απαγορεύτηκαν. Αυτές οι αποικιακές πολιτικές οδήγησαν και τις δύο κοινότητες να δεθούν πιο σφιχτά στις δικές τους ταυτότητες. Οι μηχανισμοί ελέγχου της Εκκλησίας της Κύπρου, ιδιαίτερα η 14ετής καινή θέση του αξιώματος του Αρχιεπισκόπου, ήταν μέρος μιας στρατηγικής για την άξιση του κοινωνικού ελέγχου μέσω της αποδυνάμωσης της θρησκευτικής εξουσίας. Η εμπειρία της Βρετανικής διοίκησης στην Κύπρο καταδεικνύει τέλεια την αντιφατική φύση του αποικιακού εξυγχρονισμού. Ενώ σημειώθηκαν σημαντικές προόδοι στις υποδομές, την εκπαίδευση και το κράτος δικαίου, οι κοινωνικές εντάσεις τροφοδοτήθηκαν συστηματικά. Αυτή η περίοδος που εκτείνεται από το 1878 έως το 1931 περιλαμβάνει μια περίοδο κατά την οποία η τουρκική και η ρωμαϊκή κοινότητα στο νησί αποξενώνονταν ολοένα και περισσότερο και η σύγκρουση έγινε αναπόφευκτη. Ενώ η στρατηγική διέρηκε βασίλευε της Βρετανικής διοίκησης παρήχε βραχυπρόθεσμο έλεγχο, οδήγησε

και κοινωνικές διαιρέσεις που ήταν σχεδόν ανυπέρβλητες μακροπρόθεσμα. Αυτή η ιστορική εμπειρία είναι κρίσιμη για την κατανόηση των ριζών των προβλημάτων που αντιμετωπίστηκαν όχι μόνο στην Κύπρο, αλλά και σε πολλές κοινότητες που φέρουν την κληρονομιά της αποικιακής κυριαρχίας. Οι σπόροι που ρίχθηκαν κατά τη διάρκεια της Βρετανικής κυριαρχίας συνεχίζουν να διαμορφώνουν τη θεμελιώδη δυναμική των κοινωνικών και πολιτικών προβλημάτων που εξακολουθούν να υφίστανται μέχρι σήμερα. Φίλοι ακροατές, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, στην οποία αναφερθήκαμε στην περίοδο της Βρετανικής κυριαρχίας στην Κύπρο. Δυστυχώς, η κληρονομιά αυτής της 53χρονης περίοδου δεν περιορίζεται μόνο στα βιβλία ιστορίας. Οι σπόροι που ρίχθηκαν τότε εξακολουθούν να βρίσκονται στη ρίζα πολλών προβλημάτων από τη διχασμένη φύση της σημερινής Κύπρου μέχρι την έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Καθώς αφήνουμε πίσω μας αυτή τη κρίσιμη περίοδο στην ιστορία της Κύπρου, το ταξίδι μας σε αυτό το μοναδικό νησί, το Μαργαριτάρι της Ανατολικής Μεσογείου, θα συνεχιστεί. Ελπίζουμε να σας δούμε στο επόμενο μας επεισόδιο. Γεια σας!

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!

Η ώρα στη Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν εκπομπές, αφιέρωμα, τουρκικές γεύσεις του δρόμου και ονειρεμένοι προορισμοί. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

0: Οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Μνημόνιο συνεργασίας υπογράφηκε μεταξύ της Τουρκίας και της Ιταλίας. Μνημόνιο συνεργασίας υπογράφει μεταξύ του Τούρκου Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Βεντάτα Σιχάν και της Ιταλίδας Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής Μαρίνα Ελβίρα Καλτερόνε. Ελληνικός τύπος. Η Τουρκία είναι μια μεγάλη δύναμη που δεν μπορεί να αγνοηθεί. Στον ελληνικό τύπο δημοσιεύθηκε μια ανάλυση που επισημαίνει την περιφερειακή ισχύ της Τουρκίας. Ο Έλληνας αρθρογράφος Γιάννης Μαρίνος τόνισε ότι τα στρατιωτικά, οικονομικά και γεωπολιτικά δεδομένα της Τουρκίας παρουσιάζουν μια αντιαμφισβήτητη εικόνα. Το Ακεντζέ κατέληψε με τον υπερηχητικό πυράβλο ΙΧΑ-300. Το μη επανδρομένο αεροσκάφος Ακεντζέ με το βαλιστικό πυράβλο ΙΧΑ-300 υπερηχητικής ταχύτητας κατάφερε να πλήξει το στόχο με ακρίβεια κατά τη διάρκεια των δοκιμών εκτόξευσης. Και τώρα ειδήσεις αναλυτικά. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας, ο Υπουργός Βεντάτα Σιχάν συναντήθηκε με την Ιταλίδα ομόλογο του Μαρίνα Ελβίρα Καλτερόνε στη Ρώμη, την πρωτεύουσα της Ιταλίας, όπου ταξίδεψε για να πραγματοποιήσει διάφορες συναντήσεις και να συμμετάσχει σε προγράμματα. Η συνάντηση επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών στους τομείς των εργασιακών σχέσεων, της απασχόλησης, της επαγγελματικής κατάρτισης και της κοινωνικής ασφάλισης. Ο Υπουργός Σιχάν δήλωσε ότι χάρη στην αφοσιωμένη και εντατική εργασία των τεχνικών ομάδων η διαδικασία ολοκληρώθηκε γρήγορα και εξέφρασε την ικανοποίησή του που οι σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Ιταλίας συμμάχου του ΝΑΤΟ και στρατηγικού εταίρου προχωρούν θετικά σε όλους τους τομείς με βάση τον αμοιβαίο σεβασμό, τα κοινά συμφέροντα και τις στενές επαφές υψηλού επίπεδου. Ο Σιχάν σημείωσε τα εξής. Πιστεύω ότι ο στενός διάλογος και οι αμοιβαίες επισκέψεις μεταξύ του αξιότιμου Προέδρου μας Ρεζέπ Ερντογάν και της Ιταλίδας Πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι έχουν συμβάλει σημαντικά στην ενίσχυση της κατανόησης του συντονισμού και της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Η τέταρτη διακυβερνητική σύνοδος κορυφής που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Απρίλιο ήταν ένας σημαντικός δείκτης του επίπεδου στο οποίο έχουν φτάσει οι διμερείς μας σχέσεις. Το γεγονός ότι οι ηγέτες μας έθεσαν στόχο την αύξηση του όγκου των διμερών εμπορικών συναλλαγών μας στα 40 δισεκατομμύρια δολάρια στη Σύνοδο Κορυφής αποτελεί σημαντική εξέλιξη. Οι αναπτυσσόμενες συνεργασίες μας σε διάφορους τομείς, ιδίως στην αμυντική βιομηχανία, καταδεικνύουν την εμβάθυνση των οικονομικών μας σχέσεων. Τονίζοντας ότι στοχεύουν στην περαιτέρω προώθηση της συνεργασίας μεταξύ Τουρκίας και Ιταλίας στους τομείς της εργασιακής και κοινωνικής πολιτικής, ο Σιχάν δήλωσε. Πιστεύουμε ότι η ανταλλαγή εμπειριών, ιδίως στην επαγγελματική κατάρτιση, τις πολιτικές απασχόλησης και τη βιωσιμότητα των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, θα προσφέρει σημαντικές συνεισφορές και στις δύο χώρες. Δίνουμε σημασία στην επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η τουρκική κοινότητα στην Ιταλία και οι Ιταλοί πολίτες στην Τουρκία στον εργασιακό τους βίο.
1: Ακούτε το δελτίο ειδήσεων.
0: Ο Γιάννης Μαρίνος στην εφημερίδα Το Βήμα μετά την Ελλάδα τόνισε ότι η Τουρκία με το δυναμικό και τις στατικές κινήσεις που πραγματοποιεί έχει μετατραπεί σε περιφερειακή δύναμη. Στο άρθρο σημειώνεται ότι η ικανότητα που διαθέτει η Τουρκία δεν μπορεί να αγνοηθεί από καμία χώρα της περιοχής. Το ονομαστικό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν αναμένεται φέτος να φτάσει το 1,6 δισεκατομμύριο δολάρια. Επίπεδο που κατατάσσει την Τουρκία ως τη μεγαλύτερη οικονομία στη Μέση Ανατολή. Για το 2025, ο συνολικός όγκος εμπορίου της Τουρκίας έφτασε τα 635 δισεκατομμύρια δολάρια στο μερίδιο των εξαγωγών της, το μεγαλύτερο ποσοστό 41,5% αντιστοιχεί στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ οι χώρες της Έγκυς και Μέση Ανατολής κατέχουν μερίδιο 17%. Δεύτερος μεγαλύτερος στρατός στο ΝΑΤΟ και όθηση στη βιομηχανία άμυνας. Ο Μαρίνος αφιερώνει εκτενές μέρος του άρθρου στο στρατιωτικό δυναμικό της Τουρκίας. Επισημαίνεται ότι οι τουρκικές ενόπλες δυνάμεις είναι ο δεύτερος σε μέγεθος στρατός στο ΝΑΤΟ μετά τις ΗΠΑ. Επιπλέον τονίζεται η πρόοδος της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας τα τελευταία χρόνια. Ο κλάδος σημείωσε πέρυσι εξαγωγές ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων και κατά την τελευταία πενταετία τριπλασίασε τις εξαγωγές του, παρουσιάζοντας σημαντική ανάπτυξη. Πολυδιάστατη διπλωματία με γειτονικές χώρες. Στο άρθρο αναλύεται επίσης η διπλωματική δραστηριότητα της Τουρκίας με τους γείτονες και τις χώρες της περιοχής. Αναφέρεται ότι η νέα διοίκηση στη Συρία αποτελεί σημαντικό σύμμαχο. Η παραδοσιακή συμμαχία με το Κατάρ συνεχίζεται, ενώ οι προσεγγίσεις με τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα έχουν αποτυπωθεί στην οικονομία με άμεσες επενδύσεις. Οι συμφωνίες με το Ιράκ και τη διοίκηση του Αρμπίλ θεωρούνται κρίσιμες για τη διάβαση και μεταφορά του περιφερειακού πετρελαίου. Τέλος, οι σχέσεις με το Ιράν, με κοινά σύνορα 560 χιλιόμετρα, που παραμένουν αμετάβλητα εδώ και 4 αιώνες, παρά τον περιφερειακό ανταγωνισμό, διατηρούν ένα συγκεκριμένο κλίμα ισορροπίας και εμπιστοσύνης. Το Ακντζε Τίχα, επιθετικό μη επανδρομένο σκάφος, που αναπτύχθηκε εθνικά και πρωτότυπα από την Baykar, συνεχίζει να βελτιώνει τις επιχειρησιακές και του ικανότητες και να αυξάνει καθημερινά τις ενσωματώσεις διαφορετικών όπλων μεγάλης εμβέλειας. Σε δοκίμη που δεξήχθη στο πλαίσιο αυτό, στόχο σε εμβέλεια πάνω από 250 χιλιόμετρα χτυπήθηκε επιτυχώς με τον υπηρετικό βαλιστικό πύραυλο ΙΧΑ-300 που αναπτύχθηκε από την Ρογκέτσαν. Ακριβές πλήγμα από 250 χιλιόμετρα. Στη δοκιμαστική δραστηριότητα, το ΑΚΝΤΖΙ απογειώθηκε από το Κέντρο Εκπαίδευσης Πτήσεων και Δοκιμών Τσόλου και Τεκέρδα και μετακινήθηκε στην περιοχή δοκιμών πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα στη δοκιμή που πραγματοποιήθηκε ανοιχτά του ΣΥΝΟΠ. Ναυτικός στόχος χτυπήθηκε με ακριβία από τον πύραυλο ΙΧΑ-300 που εκτοξεύθηκε από το ΑΚΝΤΖΙ. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της βολής, το ΑΚΝΤΖΙ επέστρεψε στο Τσόλου, ακολουθώντας την προγραμματισμένη πορεία. Στρατοματοποιημένη επιχειρησιακή δύναμη. Προηγουμένως είχε ολοκληρωθεί με επιτυχία η ενσωμάτωση των επιχειρητικών πυράβλων είχα 122 και είχα 230 στο Bayraktar Akıncı. Με την επίσης επιτυχή ενσωμάτωση του πυράβλου είχα 300 η δυνατότητα του Akıncı για επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας και υψηλής αποτελεσματικότητας ανυψώθηκε σε νέο επίπεδο. Το Akıncı που μπορεί να χρησιμοποιεί μια μεγάλη γάμα εγχώριων πυρομαχικών για διαφορετικές αποστολές εναντίον τόσο χερσαίων όσο και αέριων στόχων, απέδειξε άλλη μια φορά τις στατικές του ικανότητες. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: This is the voice of Türkiye.
4: Hier ist die Stimme Türkiye's.
5: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
6: İnce Ankara Radio Sedaye Türkiye.
7: Huna İdaatu Saltu Türkiye.
8: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
9: Ovdi Radio Blast Türkiye.
10: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
11: Qui è la radio la voce della Turchia.
12: Esta es la voz de Turquie.
13: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
14: Юфлет Зари и Турция.
15: 这里是 土耳其 之声广播电台.
16: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
17: د ترکیه رادیو ده.
18: خصوم ترکیه زاین رادیو گایانه.
19: به ترچیه رادیو صدبوری ترکیه سخما.
20: اوادا ترکیه اونو رادیو سا.
21: ایچ رادیو وچه ترکیه.
22: گوارید گولس ترکیه.
23: ایفیرده ترکیه آوازه.
24: گیت بلیر ترکیه‌نین تتی رادیوسی.
25: یه صدای ترکیه.
26: آنلاواتگانلا ترکیه آوازه رادیوسی.
27: اذو ایفونی تیس ترکیه.
28: Ovdi Radio Glas Türkiye.
29: Gider Radio Cumhuriyet Türkiye.
30: İni adalah Radio Suara Türkiye.
31: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
32: Este es Radio Voz de Türkiye.
33: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
34: Zboruva glasot na Türkiye.
35: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
36: It Türkiye hangia radio ya?
37: Oldu Radyo Glas Türkiye.
38: Türkiye Önü Radyosu.
39: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Gemimiz fotojenik.
1: Φίλα ακροατές, σήμερα θα συζητήσουμε πώς θα γίνει η κρίσιμη στροφή που θα μειώσει την εξάρτηση της Τούρκη από το εξωτερικό στον τομέα της ενέργειας, με τα καλά νέα που θα έρθουν από το Diyarbakır. Το σχιστολιθικό αέριο και το σχιστολιθικό πετρέλαιο που θα εξορυχθούν με μη συμβατικές μεθόδους δεν θα επηρεάσουν μόνο την περιοχή, αλλά και μια πολύ ευρύτερη εξίσωση. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η τεχνογνωσία που θα αποκτηθεί εδώ θα επιταχύνει τη διαδικασία και σε άλλες περιοχές. Για ένα από τα σημαντικότερα αποθέματα στην ιστορία της δημοκρατίας ξεκίνησαν οι εργασίες στο Diyarbakır. Η δήλωση του Υπουργού Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ ότι μπορούμε να διπλασιάσουμε, ακόμη και να τριπλασιάσουμε το δυναμικό του Γκαμπάρ, με την περιοχή όπου αναζητούμε πετρέλαιο στο Diyarbakır με μη συμβατικές μεθόδους είναι σημαντική σε αυτό το σημείο. Σύμφωνα με τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Μποάζιτσι, Γκιουρκάν Κουμπαρόλου, ο οποίος ήταν ένας από τους πρώτους που επέστησαν την προσοχή τόσο στο σχηματισμό Τατάζ όσο και στα πολύ μεγάλα αποθέματα στο Diyarbakır, η νέα διαδικασία είναι ιδιαίτερα κρίσιμη. Ο καθηγητής Κουμπαρόλου ανοίγει πρώτα μια παρένθεση σχετικά με το ζήτημα της μη συμβατικής μεθόδου. Συνοψίζει τη συγκεκριμένη τεχνική ως εξής. Πρόκειται για την εξόρυξη υδρογανανθράκων που δεν αναδύονται από μόνοι τους στην επιφάνεια με τη τυπική κάθετη γεώτρηση και είναι παγιδεμένη σε αδιαπέραστα πετρώματα ή ζήματα μέσω οριζόντιας γεώτρησης και υδραυλικής ρογμάτωσης. Υπογραμμίζω ότι πρόκειται για μια διαδικασία που απαιτεί ιδιαίτερα προηγμένη μηχανική και υψηλή τεχνολογία και

αυτή τη τεχνολογία από τους Αμερικανούς εταίρους τους, αυξάνοντας τη τεχνογνωσία τους. Και τα επόμενα χρόνια για διαφορετικές περιοχές θα είμαστε πλέον σε θέση να κάνουμε απευθείας εμείς τα απαραίτητα βήματα. Ο Κουμπαρόλ υπενθυμίζει ότι μέσω της συγκεκριμένης μεθόδου έρευνας, εξόρυξης και αποθήκευσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έφτασαν σε ένα πολύ σημαντικό απόθεμα συσσωληθικού αερίου και σήμερα είναι καθαρός εξαγωγέας. Προσθέτει ότι στην περιοχή που ονομάζεται σχηματισμός Δατάζ γίνεται λόγος για ένα τόσο μεγάλο απόθεμα ώστε να αντιστοιχεί με βάση τα σημερινά επίπεδα κατανάλωσης της Τούρκια σε 4 με 5 χρόνια κατανάλωσης φυσικού αερίου και 12 με 13 χρόνια κατανάλωσης αργού πετρελαίου. Αναφέρει ότι με ένα σωστό ειδικό χάρτη και η Τούρκια θα μπορούσε να περάσει από μια παρόμοια διαδικασία και εξηγεί ότι το απόθεμα στην περιοχή θα συμβάλλει όχι μόνο στην κάλυψη της εγχώριας αγοράς, αλλά και στον στόχο της χώρας να καταστεί ενεργειακός κόμβος. Ο καθηγητής Γκιουρκάν Κουμπαρόλου ανοίγει σε αυτό το σημείο μια σημαντική παρένθεση και επισημαίνει ότι η παραγωγή συσσωληθικού πετρελαίου μπορεί να προκαλεί περισσότερα απόβλητα σε σύγκριση με τις συμβατικές μεθόδους. Ωστόσο, ο Κουμπαρόλου σημειώνει ότι και αυτό αντιμετωπίζεται με μέτρα όπως η λήψη των απαραίτητων προφυλάξεων και η δημιουργία ειδικών μονάδων επεξεργασίας και ολοκληρώνει τις δηλώσεις του ως εξής. Η Διεθνής Ένωση Ενεργειακής Οικονομίας θα διοργανώσει στην Αντάλια μια σημαντική εκδήλωση στην οποία θα τεθεί στην ατζέντα και στο συγκεκριμένο ζήτημα. Πολύ σημαντικές προσωπικότητες από 38 χώρες θα συμμετάσχουν στη σύνοδο αυτή τον Νοέμβριο. Θα συζητηθούν θέματα όπως ο ενεργειακός μετασχηματισμός, οι τεχνολογικές εξελίξεις, το εμπόριο άνθρακα και η ηλεκτροκίνηση. Θα διεξαχθεί μια πολύ χρήσιμη διαδικασία σχετικά με το τι μπορούν να κάνουν τόσο η Τούρκια όσο και άλλες χώρες που προχωρούν προς αυτή την κατεύθυνση.

Φίλα ακροατές, σήμερα θα συζητήσουμε πώς θα γίνει η κρίσιμη στροφή που θα μειώσει την εξάρτηση της Τούρκια από το εξωτερικό στον τομέα της ενέργειας, με τα καλά νέα που θα έρθουν από το Diyarbakır. Το σχιστολιθικό αέριο και το σχιστολιθικό πετρέλαιο που θα εξορυχθούν με μη συμβατικές μεθόδους δεν θα επηρεάσουν μόνο την περιοχή, αλλά και μια πολύ ευρύτερη εξίσωση. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η τεχνογνωσία που θα αποκτηθεί εδώ θα επιταχύνει τη διαδικασία και σε άλλες περιοχές. Για ένα από τα σημαντικότερα αποθέματα στην ιστορία της δημοκρατίας ξεκίνησαν οι εργασίες στο Diyarbakır. Η δήλωση του Υπουργού Ενέργειας Αρσλάν Μπαϊρακτάρ ότι μπορούμε να διπλασιάσουμε, ακόμη και να τριπλασιάσουμε το δυναμικό του Γκαμπάρ με την περιοχή όπου αναζητούμε πετρέλαιο στο Diyarbakır με μη συμβατικές μεθόδους είναι σημαντική σε αυτό το σημείο. Σύμφωνα με τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Μποάζιτσι, Γκιουρκάν Κουμπαρόλο, ο οποίος ήταν ένας από τους πρώτους που επέστησαν την προσοχή τόσο στο σχηματισμό Τατάς, όσο και στα πολύ μεγάλα αποθέματα στο Diyarbakır, η νέα διαδικασία είναι ιδιαίτερα κρίσιμη. Ο καθηγητής Κουμπαρόλο ανοίγει πρώτα μια παρένθεση σχετικά με το ζήτημα της μη συμβατικής μεθόδου. Συνοψίζει τη συγκεκριμένη τεχνική ως εξής. Πρόκειται για την εξόρυξη υδρογανανθράκων που δεν αναδύονται από μόνοι τους στην επιφάνεια με τη τυπική κάθετη γεώτρηση και είναι παγιδεμένοι σε αδιαπέραστα πετρώματα ή ζήματα μέσω οριζόντιας γεώτρησης και υδραυλικής ρογμάτωσης. Υπογραμμίζω ότι πρόκειται για μια διαδικασία που απαιτεί ιδιαίτερα προηγμένη μηχανική και υψηλή τεχνολογία και υπενθυμίζει τις συμφωνίες συνεργασίας που υπεγράφησαν πέρσι μεταξύ της Τουρκικής Εταιρείας Πετρελαίων και Αμερικανικών Εταιρεών. Ο καθηγητής Κουμπαρόλο υπενθυμίζει ότι στο πλαίσιο αυτών των συμφωνιών, τουρκικές και αμερικανικές εταιρείες θα συνεργαστούν στην περιοχή και αναφέρει: η εξόρυξη σχιστολιθικού αερίου και σχιστολιθικού πετρελαίου στο Diyarbakır με μη συμβατικές μεθόδους δεν είναι απλώς ένα ενεργειακό ζήτημα. Μιλάμε για μια στρατηγική τεχνολογία. Στο τέλος της ημέρας, οι τουρκικές εταιρείες θα μάθουν αυτή τη τεχνολογία από τους Αμερικανούς εταίρους τους αυξάνοντας τη τεχνογνωσία τους. Και τα επόμενα χρόνια για διαφορετικές περιοχές θα είμαστε πλέον σε θέση να κάνουμε απευθείας εμείς τα απαραίτητα βήματα. Ο Κουμπαρόλο υπενθυμίζει ότι μέσω της συγκεκριμένης μεθόδου έρευνας, εξόρυξης και αποθήκευσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έφτασαν σε ένα πολύ σημαντικό απόθεμα σχιστολιθικού αερίου και σήμερα είναι καθαρός εξαγωγέας. Προσθέτει ότι στην περιοχή που ονομάζεται σχηματισμός Τατάς γίνεται λόγος για ένα τόσο μεγάλο απόθεμα ώστε να αντιστοιχεί με βάση τα σημερινά επίπεδα κατανάλωσης της Τούρκια σε 4 με 5 χρόνια κατανάλωσης φυσικού αερίου και 12 με 13 χρόνια κατανάλωσης αργού πετρελαίου. Αναφέρω ότι με ένα σωστό ειδικό χάρτη και η Τούρκια θα μπορούσε να περάσει από μια παρόμοια διαδικασία και εξηγεί ότι το απόθεμα στην περιοχή θα συμβάλλει όχι μόνο στην κάλυψη της εγχώριας αγοράς, αλλά και στον στόχο της χώρας να καταστεί ενεργειακός κόμβος. Ο καθηγητής Γκιουρκάν Κουμπαρόλο ανοίγει σε αυτό το σημείο μια σημαντική παρένθεση και επισημαίνει ότι η παραγωγή σχιστολιθικού πετρελαίου μπορεί να προκαλεί περισσότερα απόβλητα σε σύγκριση με τις συμβατικές μεθόδους. Ωστόσο, ο Κουμπαρόλο σημειώνει ότι και αυτό αντιμετωπίζεται με μέτρα όπως η λήψη των απαραίτητων προφυλάξεων και η δημιουργία ειδικών.

μονάδων επεξεργασίας και ολοκληρώνει τις δηλώσεις του ως εξής. Η Διεθνής Ένωση Ενεργειακής Οικονομίας θα διοργανώσει στην Αντάλια μια σημαντική εκδήλωση στην οποία θα τεθεί στην ατζέντα και στο συγκεκριμένο ζήτημα. Πολύ σημαντικές προσωπικότητες από 38 χώρες θα συμμετάσχουν στη σύνοδο αυτή τον Νοέμβριο. Θα συζητηθούν θέματα όπως ο ενεργειακός μετασχηματισμός, οι τεχνολογικές εξελίξεις, το εμπόριο άνθρακα και η ηλεκτροκίνηση. Θα διεξαχθεί μια πολύ χρήσιμη διαδικασία σχετικά με το τι μπορούν να κάνουν τόσο η Τουρκία όσο και άλλες χώρες που προχωρούν προς αυτή την κατεύθυνση.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της ΤΕΤΕ στα ελληνικά, κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook και ακολουθήστε μας στο Twitter. Γεια σας!